0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
5: Καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026. Είναι η πρώτη καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και αυτό συμβαίνει από Δευτέρας και Παρασκευή από τις 6 μέχρι και τις 8. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε, πίνουμε το καφέ μας, επικοινωνούμε, ακούμε αληθινή μουσική, άρα διασκεδάζουμε. Και φυσικά ενημερωνόμαστε αντικειμενικά και χωρίς κραυγές. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Μαζί μας, Ιζομάτ.

ήταν πριν από μία-δύο μέρες, όταν είχε κυκλοφορήσει τότε, βέβαια, το Linger, το Grabberies, και είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί ήταν το πρώτο single, το οποίο μόλις είχε έρθει τότε σε βινίλιο μορφή. Στα ραδιόφωνα, εμείς είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Και μετά ακολούθησε το Zombie, το Grabberies, το Dolores O'Reilly Jordan, η οποία είναι καταπληκτική, βέβαια δεν είναι μαζί μας. Πλέον και αυτή στο νεαρό της ηλικίας της, αρκετά νέα έφυγε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλημέρα, δεν έχει ξημερώσει για να σας το αποδείξω. Δηλαδή, αν ανοίξει τα παραθυρόφυλλα, θα δείτε ότι είναι σκοτάδι ακόμη, αλλά μαζί θα το ξημερώσουμε και γύρω στις 7. Έχω να στείλω τις πρώτες καλημέρες εδώ στο 69-43-80-80-89. Μόνο αγόρια, τα κορίτσια κοιμούνται. Πριγκιπέζες, καλά κάνετε. Ηλίας Γκούσκιος, καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από Ορεστιάδα. Καλημέρα στο Σωτήρι από Βέρεια, τον Νίκο, τον φίλο μου, τον Γιάννη. Καλημέρα στο Δημήτρη από Λαγκαδά, τον Βαγγέλη επίσης από την Φλόρινα. Όπως επίσης και τον φίλο μου τον συνονόματο τον Γιώργο. Εκτός από το 69-43-80-80-89 που είναι το Viber, έχουμε Facebook και Instagram. Και έχουμε 16 βαθμούς εδώ Θεσσαλονίκη. Εγώ βέβαια έφυγα, η αλήθεια είναι, με 12 βαθμούς από το Τριάδι. Στα Πέριξη είναι πιο δροσερά, να το ξέρετε. Έχουμε 57% σχετική υγρασία, άπνοια, τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, και μέχρι τους 24 βαθμούς έθριος ο καιρός θα είναι. Δεν θα έχουμε δηλαδή συννεφιά σήμερα, οπότε θα το απολαύσετε. Θα δούμε σε λίγο τα καθήκαστα, κυρίως τι συμβαίνει στην πόλη μας. Στη Φλόρινα μου γράφει ο φίλος μου 2 βαθμούς. Φλόρινα είσαι ρε φιλέ, Φλόρινα είσαι ρε φιλέ. Εκεί είναι, κάνεις ιδιαίτερα για να πας Ανταρκτική.

Είναι σαν να έχει πρόβλημα η μίζα όταν τραγουδάει ο Bob Dylan, παιδιά. Και ήρθε ο καιρός να το εκμυστηρευτώ 43 χρόνια μέσα στο ραδιόφωνο. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορώ να τον ακούσω πάνω από 1,2 μιλισεκόντο. Οπότε καταλαβαίνετε τι υπέρβαση είναι για μένα να ακούσω το Like a Rolling Stone από τον Bob Dylan. Είναι η φωνή του, με εκνευρίζει. Δηλαδή, όσοι με μισείτε και όσες με μισείτε, το CD του, τα απαντά του, κάντε τα δώρο στα γενέθλιά μου. Να έτσι, για να με φτιάξετε. Και το λέω αυτό γιατί και η ζωή του μεταφέρθηκε ωραία και ο Τιμωτές, αλλά με το παιδί καλά έπαιξε και του μοιάζει κιόλας. Ούτε τους τίτλους αρχής δεν είδα. Και αυτό γιατί με εκνεύρισε ακόμη περισσότερο και το γεγονός, έχουμε και τα βραβεία Νόμπελ, έτσι. Θα σας τα πω σε λίγο. Ήδη πήραμε το ιατρικής. Δόθηκε μάλλον, όχι το πήραμε εμείς, το ιατρικής. Αλλά ξεκινάει τώρα πλέον με τα βραβεία και όταν του το δώσανε, πήρε τα χρήματα. Και ούτε καν απάντησε. Μετά έβαλε μία γραμματέα του να απαντήσει. Δεν παραβρέθηκε ποτέ στην παραλαβή του βραβείου Νόμπελ. Πας ρε άνθρωπε, ανοίγεις το μικρόφωνο, μιλάς, λες κάτι, ξέρω εγώ, και ιδίως όταν πρόκειται για λογοτεχνίας και ποιήσεις. Και γενικότερα μου την κάρφωσε πάρα πολύ. Δεν το συμπαθώ καθόλου. Δεν το ψυχανεμίστηκα ποτέ σαν άνθρωπο. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι σόι άνθρωπος είναι. Και ο στίχος του για μένα είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είμαι υπεύθυνος για το marketing και την προβολή του Bob Dylan.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Burning Heart από Survivor. Πες το βρε Γιώργο μου. Ξεκινάς πρωινιάτικα και κολλάς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη καλημέρα. Παρεούλα είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Να σας πω ότι σήμερα, δηλαδή χθες ξεκίνησα από τις 11.30 μέχρι και τις 5.30, ήταν κλειστά το ρεύμα προς δυτικά όσον αφορά την περιφερειακή από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Τούμπα. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα το βράδυ από τις 11.30 μέχρι και τις 5.30 θα ξανακλείσει, γιατί γίνεται οι εργασίες flyover και το γνωρίζετε αυτό. Και είναι εργασίες που, δόξα τω Θεώ, τώρα μην αρχίσουμε και λέμε άλλα πράγματα. Εδώ στο συγκεκριμένο τομέα πάνε τόσο καλά που έχω την εντύπωση ότι θα τελειώσει και πιο νωρίς από τουλάχιστον το χρονικό, το χρονοδιάγραμμα που έχουν βάλει. Μακάρι να συμβεί αυτό. Δεν έχουμε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους. Ακόμα είναι νωρίς. Αυτό θα αλλάξει αργότερα. Θα σας ενημερώσω όταν πλέον θα έχουμε πρόβλημα στο αστικό οδικό δίκτυο επιτοπλίστων, αλλά και σε κάποιο επαρχιακό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μέχρι στιγμής, αλλά εμείς πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό χρώμα. Το καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά είναι το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Isomat Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια Κρώμα της Isomat.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο, μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι,
3: διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έτσι δυναμικά για να ξυπνάμε λίγο, να ξετσιμπλιάζουμε όπως λέω και εγώ. Να κάνει και τη δουλίτσα της, εννοείται, η καφέινη. Επιτέλους ξυπνήσανε και τα κορίτσια. Καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Μπαμπάς και κόρη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Εμμανουήλ από Αθήνα μεριά κάτω, όχι Απελοκήπο, Λιούπολη. Μουσική βιβλιοθήκη. Ο οποίος άνθρωπος μου υπενθύμησε ότι σε σήμερα πέθανε ο Έντι Βαν Έιλεν, κιθαρίστας, κιμπορδίστας και βασικός συνθέτης των Βαν Έιλεν. Λοιπόν, τι έχω να σας πω άλλο. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, ο οποίος μας ακούει από την Ταλίκα. Το ίδιο και αυτός από το Φορτηγό είναι και ο Σταύρος ο Μπεγλής. Καλό δρόμο να έχετε. Στο φίλο μου τον Φέδωνα από Λονδίνο μεριά, ο οποίος μου λέει 20 βαθμούς, δεν μας έχει βρέξει ακόμα και θα φτάσουμε 28-29. Εντάξει, το τέλος του κόσμου από εκεί θα ξεκινήσει, δεν υπάρχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο την Αεκάρα και επίσης να πω καλή αρχή στη Στέφη, η οποία πήγε Λιβανάτες, είναι πολύ ωραία παραθαλάσσια περιοχή. Είναι από εκεί κατάγεται η γιαγιά μου, οπότε τις ξέρω, έχω καταγωγή από Φθιώτιδα. Θα περάσεις τέλεια, καλή αρχή, φαντάζομαι καθηγήτρια, δασκάλα, κάτι τέτοιο, έτσι. Και μην ξεχνάς ότι κάθε μέρα θα μας ακούς πριν πας στην δουλίτσα όμορφα και ωραία εκεί με τα ζωντόβολα. Θα είμαστε παρεούλα από εδώ και θα σου στέλνουμε τους χαιρετισμούς. Γιατί αυτή είναι η διαδραστική σχέση που έχουμε αναπτύξει και αυτό είναι που αγαπάω ιδιαίτερα. Δεν σας το κρύβω. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του δίωρου από τις 6 μέχρι και τις 8 και ο λόγος που χαίρομαι ιδιαίτερα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας.

να ανέβει τόσο ψηλά η φωνή σου, καταλαβαίνετε τι τραβούν οι φωνητικές κορδές του Steve Tyler. Και μάλιστα αυτό έγινε αντικείμενο έρευνας από επιστήμονες με μία μικροκάμερα. Είδανε πόσο πολύ ταλαιπωρούνται και τραυματίζονται. Γι' αυτό και μετά κάνουν αφωνίες οι τραγουδιστές. Καλημέρα να στείλω στη Φόφη. Καλημέρα επίσης και στη Δανάη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά. Εκεί που είσαστε στο τιμόνι σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και μας πηγαίνετε όμορφα και ωραία στη δουλειά μας και ακούτε φυσικά εκεί μέσα. 89 Rainbow. Καλημέρα και στο μετρό να στείλω που πολλοί κόσμος πηγαίνει και μας ακούει. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και μπαμ και μπούμι κουμπουριέ σου απαντάω εγώ για να καταλάβεις. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο από τα Πεύκα. Και τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω παιδιά ότι είδα τη φωτορεαλιστική μακέτα για αυτό που θα γίνει εκεί στο συγκρότημα 2 στη Ζηθοποιία Fix που ήταν εγκαταλελειμμένο. Και πραγματικά έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι καταπληκτική η αναδόμηση που γίνεται και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού το εξαγόρασε αυτό έναντι 8.200.000 ευρώ και θα φτιάξει εκεί πέρα τώρα. Θα στεγάζει χρήσεις του Μόμου, της Κρατικής Ορχήστρας, του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Θα έχει σχέση με τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Το Μουσείο Τέχνης επίσης θα βρίσκεται εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο χώρος αυτός που ήταν μόνος και έρημος και ζάπιζε, θα έρθει αυτή τη στιγμή και θα πάρει μια καινούρια πνοή. Θα γίνει ένα μέρος που θα θέλουμε όλοι να πάμε. Και επίσης η αναδόμηση σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσεις καλό χρώμα. Και τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Αυτό που ζητάς. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Να σου, η ώρα πήγε 7. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Αρχίζει και ξημερώνει σιγά σιγά, όπως σας το υποσχέθηκα εγώ, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Είναι η πρώτη καλημέρα, είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου από τις 6 ώρα και σας δέχομαι όλους εδώ στη συντροφιά μας, την όμορφη και ωραία. Και έχουμε μια μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή. Αυτή η συνταγή τι έχει? Ηρεμία, όμορφα και ωραία, το καφεδάκι μας, αληθινή μουσική, επικοινωνία. Να δούμε τι σας απασχολεί, τι σας χαροποιεί και όλα αυτά να τα μοιραζόμαστε και να τα πολλαπλασιάζουμε τα καλά. Και φυσικά είμαστε εδώ για να ενημερωνόμαστε αντικειμενικά, χωρίς κραυγές και χωρίς ακρότητες. Αυτό θα κάνουμε και στην ώρα που μας απομένει.

Αυτό ακριβώς κάνει το ραδιόφωνο. Αυτό που τραγουδούν οι Fly High. Every time you need me, I'll be here. Και εσείς φυσικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη Αργυρίου. Καλημέρα στον Ιωάννη τον Νικολαίδη και όλα τα ομορφόπεδα εκεί που χορεύουν στην αποθήκη αυτοκινήτων. Στη Μαρία την Παυλίδου, στην καλή μου φίλη τη Γιούλη από την υπέροχη Βέρεια. Στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη που αλωνίζει τους δρόμους αλλά και των Βαλκανίων. Καλημέρα στον Σταύρο τον Μαμίδη και τον φίλο μου τον Δημήτρη Κατή και όλα τα παιδιά εκεί στο σχολικό που πηγαίνετε όμορφα και ωραία στην δουλειά σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-8080-89 το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Καλημέρα και στον Ηλία, τον Τσιάρα, τον καλό μου φίλο, και σε αυτόν. Και να σας πω, παιδιά, ότι έχω δυσίωνα πράγματα να σας πω. Γιατί τι γίνεται, το τρέχον σχολικό έτος στα 131 δημόσια γενικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη φοιτούν, παιδιά, λιγότερα παιδιά συνέχεια, συνέχεια και συνέχεια. Και έγινε και μία έρευνα, φτάνοντας μέχρι το 2060, για όλη την Ελλάδα, όπου το 2060, μέσα από την έρευνα αυτή που έκαναν υπερκομπιούτερ, εν πάση περιπτώσει, αναλογικά για να δούνε τι και πώς με μια μικρή απόκληση, οι άνθρωποι άνω των 75 χρονών στην Ελλάδα θα είναι περισσότεροι από τους ανθρώπους κάτω των 20. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά εμείς βλέπουμε την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που καλπάζει.

έχουμε εκθιάσει τόσες φορές αυτό το τραγούδι και κυρίως τα φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι από το Freddie Mercury, που ξέρετε ότι κάθε φορά που δεν το κάνουμε, το εκθιάζουμε με την ησυχία μας, ήρεμα, χωρίς να λέμε κάτι. So Must Go On από Queen. Καλή σου μέρα, Νικολέτα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μαντούδη, σε όλους εσάς. Και να ξέρετε ότι το καθημερινό περπάτημα, πολλές φορές και πάρα πολλές έρευνες ιατρικές που έχουν γίνει, αποδεικνύεται ότι κάνει καλό. Έτσι, άμα σηκωθούμε από τις καναπέδες, από το κρεβάτι, από την καρέκλα και αρχίζουμε να αφλούμαστε, πραγματικά μας βοηθάει. Και κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση ή, εν πάση περιπτώσει, να μην έχεις πολύ άσχημη περίπτωση αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, της χρόνιας, το ΧΑΠ δηλαδή, αυτό που εμφανίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί λοιπόν που είναι και φτωχή η ποιότητα του αέρα. Άμα περπατάμε, έχουμε αποτελέσματα. Έγινε μία έρευνα, παιδιά. Και μάλιστα απεδείχθη ότι ο βήχας, ο συρρυγμός και η δύσπνοια έρχονται και γίνονται πολύ καλύτερα σε αυτούς που ήδη έχουν και βοηθάει κατά 5% κάθε 1000 βήματα. Η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας και Βαρκιάζει στη Βαρκελόνη και τα ευρήματα αυτά φυσικά ήταν το φως της δημοσιότητας μέσα σε μια ιατρική επιθεώρηση, γιατί έτσι γίνεται με τις σωστές μελέτες. Άρα βοηθάει. Είναι μια αλλαγή στη ζωή μας προς το καλύτερο, όπως και μια αλλαγή στο χώρο μας είναι προς το καλύτερο. Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Επίλεξε δηλαδή Isomat Premium και βρες το χρωματάκι σου από την βεντάλια χρώμα της Isomat.

0: αγαπημένοι YouTube από το παρελθόν. Έχουν παρουσιάσει και καινούργια δουλειά, βέβαια. Ένα τραγούδι που το ακούμε συχνά πυκνά. With or without you. Την καλημέρα μου στη Δήμητρα, την καλημέρα μου στη Μαρία. Καλημέρα και στην Αποστολή από Οριστιάδα. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Πελιμπασάκη και όλα τα παιδιά στο φούρνο εκεί. Στο Παλέκαστρο Σιτίας που ταλαιπωρηθήκατε πολύ. Και από ό,τι βλέπω τώρα που σταμάτησαν οι βροχές, η καταστροφή είναι τεράστια στην Κρήτη. Δυστυχώς σε τρεις νομούς, να μην πω καθολικά σε όλους τους νομούς. Μάλλον καθολικά είναι σε όλους τους νομούς. Και επηρεάστηκαν όλοι από μια συνεχή βροχόπτωση 4 ημερών. Εύχομαι να είστε καλά και καλό κουράγιο. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Όπως χρειάζεστε καλό κουράγιο σιγά σιγά, γιατί με πήρε τηλέφωνο ο Θοδωρής ο φίλος μου προηγουμένως για να με ενημερώσει ότι στην περιφερειακή, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά υπήρχε πρόβλημα στην ανηφόρα μετά το 424. Τώρα να σας πω ότι θα πάμε από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, θα συναντήσουμε αρκετή κίνηση στον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα. Από την άλλη την πλευρά έχει αρκετή κίνηση, αλλά όχι ποτηλιάρισμα μετά το 424. Ζορίζει η κατάσταση στο Επταπύργιο και ξανά πιάνει αρκετή κίνηση στα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης να σας πω ότι η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση από τη Διαγώνιο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη και επίσης το καθοδικό ρεύμα αυτή τη στιγμή τόσο της Μαρίνου Αντίπα όσο και της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι και τη συμβολή της κάτω με την Εγνατία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχει την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

I'm still standing από τον Elton John στον αέρα της πόλης εδώ στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στη Βάνα. Καλημέρα και στη Ματίνα. Έρχεται παιδιά καινούρια γενιά 112. Το γνωστό 112, το οποίο χτυπάει και σε όλη τη

Η σιωπηλή κλίση, ένα ειδικό κουμβί σιωπηλής αγγελίας περιστατικού σε περιπτώσεις που δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει, ώστε να του δοθεί βοήθεια, βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα που δεν γίνονταν τώρα γιατί μόνο μέσω τηλεφώνου, προηγμένος γεωεντοπισμός, δηλαδή το λεγόμενο GPS που λέμε, και θα υπάρχει και e-call next generation, αυτόματη λήψη δηλαδή κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά οχήματα. Και αυτό το χαιρετίζουμε γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους και κυρίως τα άτομα που με αναπηρία για να υπάρχει καθολική προσβασιμότητα και κάθε στιγμή, κάθε κάτω από κάποιον και οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει έστω με το κουμπί αυτό σίγασης.

έδωσε συνέντευξη ο Μάρκ Νόπλερ και έχει πει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ πένα. Έχει μερικές με να τις πετάει στο κοινό μόλις τελειώνει η συναυλία με τους Dire Straits, αλλά ο ίδιος θέλει να νιώθει τις νότες να βιώνουν από τα ακροδάχτυλα και κανείς δεν μπορεί να του πει γιατί κάνεις έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι βιρτουόζος στην ηλεκτρική κιθάρα και καταπληκτικός τραγουδιστής. Dire Straits, Lady Writer, σιγά σιγά φτάνουμε στο σημείο αυτό που εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Έχω όμως κάτι να σας πω, επειδή τώρα σκέφτεστε πώς θα βάψετε το σπίτι σας, το γραφείο σας, την αποθήκη σας, το εξοχικό σας, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζωμάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά τι κάνω, βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Αυτά κυρίες και κύριοι, σε λίγο Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογιαλάκης μαζί με τα κορίτσια του, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11, 11 με 2, Ραφαέλα Νικολούλη 2 με 5, Θοδωρής Κουτσαλάκης 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10, Θανάσης Μωραήτης. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε το πρωί πίκο απίκο παρεούλα. Never Tear Us Apart από NXS και Here I Go Again από Whitesnake, τα δύο τραγούδια με τα οποία σας λέω γεια και χαρά σας.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας, καλημέρα.
9: Καλημέρα και καλημερούδια και ελπίζουμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά.
10: Καλημέρα κορίτσια.
8: Καλημέρα Αντώνη.
10: Τι γίνεται, πώς πάει?
8: Καλά πάει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Εδώ παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα.
9: Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα.
8: Πόσα θέλετε για να κάνετε ένα μασαζάκι?
10: Α, να το συζητήσουμε εκτός αέρα τώρα, γιατί...
8: Να κάνω μια διαπραγμάτευση.
10: Ναι,
8: εντάξει. Και εμείς θέλουμε. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και τον Μασούτη.

0: Αυτή ήταν η Florence. Florence and the Machine, You've Got the Love, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Καλημέρα.
1: Ωραία η κυρία Florence, την είδαμε και το καλοκαίρι στην Αθήνα, αλλά με εκνεύρισε πάρα πολύ. Έχω να σας πω το κοινό της, θα το πω.
0: Πες το καλά.
2: Πες το.
1: Γιατί παίζανε η Σουέντ πριν και το κοινό της Florence, να μην πω πού, είχαν γραμμένο το support.
2: Τους αδίκησαν του Σουέντ.
1: Όχι, μιλούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας όλοι που είχαν πάει μπροστά για την Florence. Καμία συναυλιακή παιδεία. Αυτά το έβγαλα από μέσα μου.
0: Πάμε. Μπράβο, ρε Αντώνη. Εντάξει, μου αρέσει ο καταγγελτικός σου.
1: Να μην είστε βόδια όταν πηγαίνετε κάπου και υπάρχει κόσμος γύρω.
0: Ναι, σωστό. Και να σεβόμαστε τους καλλιτέχνες, ρε παιδιά. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επειδή στο τέλος αυτού του μήνα σκάει τριημεράκι.
1: Okay.
0: Μπορεί και τετραημεράκι, μπορεί και πενθημεράκι για κάποιους. Και για κάποιους άλλους πολύ τυχερούς, μέσα σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι και εβδομάδα ολόκληρη. Έχω μπροστά μου μία λίστα. Όχι, δεν τα παραλέω. Κάτι ξέρω για να στο λέω. Έχω μπροστά μου μία λίστα με τις πιο οικονομικές ευρωπαϊκές πόλεις για φθινοπορεινές αποδράσεις. Προφανώς χρειάζομαι την έξτρα μέρα για άδεια.
2: Όχι τα έξτρα λεφτά. Θέλεις την έξτρα μέρα, εσύ.
0: Τις οικονομικές θα σας πω εγώ τώρα.
2: Για πες.
0: Πράγα.
1: Okay. Έχω πάει.
0: Βουδαπέστη.
2: Δεν έχω πάει.
0: Κωνσταντινούπολη.
2: Δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει. Μαδρίτη.
1: Δεν
2: έχω πάει.
0: Μιλάνο.
1: Έχω πάει. Έχω περάσει άπειρες φορές από Μαλπένσα, αλλά δεν μπήκα μέσα.
0: Λοιπόν, έχει βέβαια και Ζυρίχη και Κοπενχάγη και Ρέικιαβικ.
1: Έχω πάει άχ Ρέικιαβικ.
0: Οπότε το οικονομικές...
1: Τι είναι, Ρέικιαβικ.
0: Το θέλω να σας πω ότι η λίστα που έχει δημοσιευθεί αφορά την Αμερική, γιατί είναι από μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα που σκανάρει όλα τα δεδομένα και αεροπορικά και ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία πάντως, τα πιο οικονομικά είναι Κωνσταντινούπολη, Πράγα και Βουδαπέστη. Εγώ μια βαλιτσούλα. Την ετοιμάζω.
1: Γιατί όχι.
2: Μια τώρα, χαρά. Πάμε.
0: Τώρα άμα θα πάω ή δεν θα πάω. Αν ψάξεις πάντως από Θεσσαλονίκη για Ρέικιαβικ. Θεσσαλονίκη Ρέικιαβικ. Ξανακάντω. Αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της 3ης, 6 του Οκτώβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη, στον Νίκο, στη Σοφία, στον Κώστα. Σε όλα τα πρωινά πουλιά που ήδη στείλατε μηνυματάκι στο Viber, το 89 Rainbow. Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 6943-80-80-89. Φυσικά τις καλημέρες σας. Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Mr. Grand και Special Selection. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Μασαζάκι θέλω, όποιος από τους δύο προτίθεται ή και οι δύο, άμα θέλετε, ένα πεντάλεπτο ένας, ένα πεντάλεπτο άλλος, να πληρώνω.
2: Γιατί
0: είναι δίδυμα λίγο δύσκολα με τα μειοσκηνικά.
1: Βρήκαμε δουλειά.
0: Κοιμήθηκα και αργά, θέματα.
2: Οκ, είπες κοιμήθηκα ή ακοιμήθηκα. Τι ώρα ξύπνησες σήμερα, ποιος θα κερδίσει σήμερα.
0: Τι ώρα ξύπνησες.
2: Εγώ, 3.30. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς εκεί έξω έχετε τέτοια bugs να ξυπνάτε ό,τι ώρα να είναι, ας πούμε, και να είναι.
1: Ξανακοιμήθηκες μετά όμως, Αντώνη.
2: Ναι, αλλά δύσκολα και κάποια στιγμή που δεν θυμάμαι
1: εγώ
2: τι ώρα ήταν.
1: Εγώ πέντε παρά και τέλος.
2: Κερδίζω δηλαδή σήμερα.
0: Ναι, όχι, εγώ κερδίζω, παιδιά. Εγώ νομίζω κοιμάμαι ακόμα.
2: Άρα δεν ξύπνησες.
0: Δεν ξύπνησα.
2: Οπότε.
1: Καληνύχτα, Μαρία. Καληνύχτα.
2: Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να έρθει να μας ρυθμίσει, να μας ρεγουλάρει, που λέμε.
0: Τα ρολόγια.
1: Το βιολογικό ρολόγιο.
2: Του ύπνου. Να. Έτσι, με αυτά τα ενδιάμεσα.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και rituals. Και
2: δεν πιάνει τίποτα.
1: Αναπνοές, διαλογισμό.
0: Εγώ συγκεντρώθηκα στην αναπνοή μου πάντως. Και στο μετρό που με πήρε λίγο ύπνος.
1: Γιόγκα, διατάσεις.
2: Για πείτε.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943-80-80-89.

0: Καλημέρα και στη Φλόρινα και στο Κιλκής που μας στείλατε μηνυματάκι που έχει τη δροσούλα του, όσο να πεις.
1: Η Φλόρινα είναι για μας τους χειμωνάκηδες.
0: Είναι τα μαμ, τα μαμ. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Η Πινελόπη λέει: εγώ βάζω πάντα το ίδιο παλιό επεισόδιο από σειρά που έχω δει 100 φορές. Αν είναι καινούριο, θέλω να δω τι θα γίνει.
1: Για να κοιμηθεί.
0: Αν ξέρω τι θα γίνει, κοιμάμαι στο δεκάλεπτο. Είναι ritual, παιδιά.
2: Είναι σύστημα αυτό.
0: Ναι, είναι συστηματάκι. Ο Γρηγόρης λέει: ανοίγω λίγο το παράθυρο, γυρίζω το μαξιλάρι από την κρύα πλευρά. Το κάνω κι εγώ, παιδιά.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ισχύει αυτό.
0: Βάζω το κινητό μακριά. Το τελευταίο, βέβαια, κρατάει περίπου 4 λεπτά. Παιδιά, με κινητό δεν κοιμάστε ποτέ, να ξέρετε. Mm. Και η Ερατό λέει: το δικό μου ritual είναι να θυμάμαι στις 12.30 όλα όσα πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα, όλα όσα ξέχασα από το 2017 και μια ντροπιαστική στιγμή από το γυμνάσιο. Μετά απορώ γιατί δεν κοιμάμαι.
2: Έλατε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι
2: ξέρετε αλήθεια. Πάντως τι αλλάζει πραγματικά την εικόνα ενός σπιτιού.
0: Μίλησε μας.
2: Η στέγη του, χρώμα, γραμμή, στυλ, κεραμίδια κέβε για μία κεραμοσκεπή με χαρακτήρα.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα όλη μέρα, βγαίνω από το σπίτι για να έρθω και βράδυ και 12 βαθμοί όλα. Τώρα πάντως είναι καλύτερα τα πράγματα, 14 βαθμοί, ένα μποφόρ ανατολικό αεράκι, 68% υγρασία, θα φτάσουμε το μεσημέρι στους 24.
0: Τέλεια. Θα βγεις στον πηγεμό για τη δουλίτσα.
1: Αρχίσαμε. Θα είναι ανοιχτός ο δρόμος.
0: Θα κάνεις μεγάλο δρόμο. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται ένας χαμούλης παντού. Το κέντρο είναι πάρα πολύ φορτωμένο και η Εγνατία και η Τσιμισκή. Πολύ πολύ φορτωμένη και η Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της. Πολύ πολύ φορτωμένος ο περιφερειακός. Δεν σας λέω σε ποια σημεία, γιατί είναι όλος ο περιφερειακός. Έχει ένα βαθύ πορτοκαλοκόκκινο και στα δύο ρεύματα, με κάποια ελαφρά κυτρινίσματα. Το κυτρίνισμα σημαίνει υπάρχει κίνηση, αλλά είναι αργή έτσι, η κυκλοφορία. Αρκετά φορτωμένη φυσικά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης κλασικά μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε. Μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αφιερωμένο το τραγούδι στο Ροξανούλη, το βαφτιστηράκι μου το γλυκό που τη πήρα και στολή για το Halloween, θέλω να σας πω.
1: Τα φιλιά μας.
0: Καλημέρα, είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Λοιπόν, σας έχω λύσει για την Κωνσταντινούπολη που δεν έχετε πάει ούτε εσύ ούτε η Νίνα.
2: Για πες.
0: Αιτζίαν, παιδιά. Mm-hmm. Μεγάλο παζάρι, καπαλίτσιο ορθί, mm-hmm. τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια, βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς.
1: Ταμάμ.
0: Κωνσταντινούπολη, εμπειρία, δεν το συζητώ. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία. Για περισσότερα, για να κλείσει το εισιτήριο, aegeanair.com ή στο Aegean. Να πάμε, να πάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας.
1: Okay.
0: Το οποίο θα σας θυμίσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και πτήση θα σας θυμίσει, κατά κανόνα. Είναι τα υπέροχες ανακοινώσεις που κάνουν οι πιλότοι.
1: Τα πιλωτικά αγγλικά.
0: Ναι. Που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Ladies and gentlemen, today. Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: Ωραίος.
0: Τέλειος.
1: Θα κάνω καλό.
0: Τι κάνεις? Και το λεωφορείο έκανες παλιά.
1: Α, τα φρένα.
0: Yeah.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε. Ποιος είπε ότι το κεραμίδι δεν μπορεί να είναι μοντέρνο, παιδιά?
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω ποιος, με τις σωστές γραμμές και αποχρώσεις, η κεραμοσκεπή γίνεται κομμάτι του design του σπιτιού. Κεραμίδια Κέβε, γιατί το στυλ φτάνει μέχρι επάνω.
2: Μια χαρά. Εγώ τώρα θα σας πάρω να πάμε βόλτα.
1: Ναι. Για πες.
2: Σε μέρη μαγικά, εκεί που ζει η Kim Kardashian, η οποία μαζί με τον Kanye West έχουν 4 παιδιά, αλλά 5 νταντάδες.
1: Να τα εκατοστήσουν και τις νταντάδες.
2: Ναι, προφανώς έχει και μία νταντά αυτή για τον εαυτό της, έτσι, μάλλον.
0: Μπορεί.
2: Απάτως,
0: αυτή είχε έναν άνθρωπο για να της βγάζει τα καπάκια από το, τα πλαστικά καπάκια από τον καφέ.
1: Εγώ, παιδιά, δεν διαφωνώ με αυτά τα πράγματα.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ.
1: Όσοι έχουν λεφτά, καλό είναι να τα μοιράζουν σε εργαζόμενους.
2: Μπράβο.
1: Ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, γιατί
1: τα,
2: όχι.
1: Τα κρατάνε, ας πούμε.
2: Έτσι.
1: Πάντως, πολύ θα ήθελα να βγάζουμε το καπάκι της Kardashian.
0: Το καπάκι μόνο θα ήθελες να τις βγάλεις.
2: Πόπο. Πάντως, η ίδια λέει ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή η μαμά, ότι αυτή πηγαινοφέρνει τα παιδιά της στο σχολείο, ότι τρώνε όλοι μαζί το βράδυ και διαβάζει και βιβλία, ναι, για να μπορέσουν να κοιμηθούν τα παιδιά.
0: Εντάξει, μπράβο τους.
2: Εγώ νόμιζα πάντως, ναι, ότι τα παιδιά της για μαμά, ναι, έχουν ένα app στο κινητό. Αλλά εντάξει, οκ, okay, ας μην είμαστε κακοί.
1: Εγώ σε είχα για πιο καλό άνθρωπο τώρα. Όσο περνάει ο καιρός.
2: Και κυρίως τώρα που έχει μπλέξει και με τον Χάμιλτον και όλα εκεί.
0: Πάντως μπορεί όντως να τα διαβάζει κάθε βράδυ. Να το έχει σαν ritual κι αυτή. Να τα βάζει για ύπνο.
2: Να τα διαβάζει, να, να τα διαβάζει και να τα γράφει κιόλα.
0: Εντάξει, ρε Συνίνα, μην είσαι τόσο αυστηρή. Η ίδια πάντως δηλώνει ότι μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της. Ας μιλήσουν οι μονογονεϊκές μαμάδες, οι μονογονεϊκές οικογένειες.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα αυτά τα πρωινά πουλιά που περάσαν πολύ ωραία χθες το βράδυ και έχουν ένα ωραίο χαμόγελο στο μουτράκι του σήμερα. Mm-hmm. Έχω δει κάτι τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Ονόματα δεν λέω. Mm-hmm. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Μαζί μας έχουμε και τον Μασούτη,
1: ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα νωρίτερα. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη κίνηση στην πόλη, κυρίως στο κέντρο αυτή την ώρα και κυρίως στην Τζιμισκή, που είναι αποτηλιαρισμένη σε ένα πολύ μεγάλο της κομμάτι. Αρκετά φορτωμένη και η Εγνατία, η οποία όμως ρολάρει καλύτερα. Φορτωμένη η Λαγκαδά, φορτωμένος ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο του το μήκος. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Και πάμε τώρα στην κατηγορία ειδήσεων.
2: Και είχα μια φαγούρα.
0: Για πες.
2: Όπως έχετε καταλάβει, το Ιερώδη Σκοπότηρο αυτής της κατηγορίας είναι η Ιωάννα Τούνη, παιδιά, έτσι το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
2: Η οποία θέλω να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται στην Κένια με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Σπυριδονίδη. Μπράβο. Και μοιράστηκε, λέει, τις εντυπώσεις της στο Instagram, φυσικά από ένα σαφάρι. Μια συνάντηση με ένα λιοντάρι, λέει, από ελάχιστη απόσταση. Την εντυπωσίασε ιδιαίτερα με την ίδια να δηλώνει: ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχω και backstage πληροφορίες. Το τάισε κουγουασόν από την κουασιδερή της στο Παρίσι με ζαμπόν αντιλόπης για τη λιοντάρι, να πούμε. Δεν τρώει χοιρινό. Δηλαδή δεν το προτιμάει, όχι. Αλλά...
0: Ωραία.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεβε δοκιμάσατε?
9: Κεβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κεβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου στην παρέα σας.
11: Καλημέρα σε όλους. Μείνετε μαζί μας και αυτήν την ώρα γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο έχουμε το δίλημα της ημέρας και επίσης θα παίξουμε και βρες το ψέμα.
10: Αλήθεια. Ναι, εννοείται. Και έχουμε και καινούριο παιχνίδι από χθες, στην τρίτη μας ώρα. Επίσης δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και την Vodafone.

0: Αγαπημένοι Tears for Fears, καλημέρα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Λοιπόν, θα προτιμούσες να μάθεις ότι ο πρώην σου σε σκέφτεται ακόμα, ο πρώην ή η πρώην σου σε σκέφτεται ακόμα, ή ότι έχει ξεπεράσει τελείως?
1: Ούτε που με νοιάζει. Πραγματικά, περασμένα, ξεχασμένα. Ήμουν το λάθος του, ήταν το λάθος μου. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Δεν κρατάω κακίες. Το ίδιο θέλω και από τον άλλον. Να κοιμόμαστε ήσυχοι. Έχουμε προχωρήσει σε καλύτερες επιλογές. Δεν θέλουμε ούτε sequel, ούτε νέα σεζόν. Και καλή τύχη όπου κι αν πας.
0: Φίλε, είναι, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, θα μιλήσω έτσι σε λίγο πιο ποταπά ένστικτα.
1: Ο καλός άνθρωπος, ακούστε τώρα, ακούστε.
0: Θα προτιμούσα όχι απλά να με σκέφτεται. Θα προτιμούσα να καίγεται και να σιγολιώνει ο Μαριόλης. Αυτά τα δημοκρατικά, τα πολιτισμένα, τα σουηδικά, δεν τα θέλω. Να με σκέφτεται και να σκάει και να λέει κάθε μέρα, όχ, μη βάλεις, να ακούω την ομόνα, δεν μπορώ.
1: Ενώ εμείς που είμαστε ανώτεροι άνθρωποι.
2: Όχι, εγώ θα σας κουωτάρω, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν ελυθεί χιλιάδες χρόνια πριν. Έναν διάσημο αρχαίο Κινέζο κοινωνιολόγο, τον Ζάμα Μφου, που για το συγκεκριμένο θέμα είχε πει «Who gives a shit?».
0: Πώς τον λένε τον κοινωνιολόγο?
2: Ζάμα Μφου.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα τι προτιμάτε? Σε λίγο ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από το Instagram, αλλά περιμένουμε και τα μηνύματά σας.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Συζητάμε για το δίλημα. Αν θα προτιμούσαμε να μάθουμε ότι ο πρώην ή η πρώην μας μας σκέφτεται ακόμα, καίγεται και σιγολιώνει, ή μας έχει ξεπεράσει εντελώς. Να πω αποτελέσματα.
1: Για πες.
0: Αποτελέσματα ψηφοφορίας στο Instagram. Μας σκέφτεται και σιγολιώνει 66%. Μας έχει ξεπεράσει εντελώς 34%.
1: Να σου πω, άκυρα λευκά δεν έχουμε σε αυτά τα διλήμματα.
0: Κύριε φίλε, εδώ είναι δύο οι απαντήσεις. Τι άκυρα λευκά. Λοιπόν, η Κορίνα λέει να με σκέφτεται ακόμα, δεν θέλω να γυρίσει προς Θεού, απλώς θέλω να ξέρω ότι άφησα ένα μικρό ψυχολογικό αποτύπωμα.
2: Ο Νεκτάριος όμως λέει να με έχει ξεπεράσει εντελώς, χωρίσαμε για κάποιο λόγο. Να είναι καλά, να είμαι καλά και να συνεχίσουμε να βλέπουμε ο ένας τα stories του άλλου.
1: Καλός.
2: Μια χαρά.
0: Σαν εμένα, Αντώνη. Η Αλίκη λέει: εγώ θέλω να με έχει ξεπεράσει, αλλά όχι και εντελώς. Να είναι ευτυχισμένος φυσικά. Απλώς μια φορά το μήνα να ακούει ένα τραγούδι και να λέει: αχ, η Αλίκη.
1: Σπαναυτικό.
0: Γιατί έτσι. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε πάντοτε και τη Vodafone, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Vodafone See You, για εσάς που είστε φοιτητές και αναρωτιέστε αν υπάρχει σωστός τρόπος να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σας τρόπος και αυτό η Vodafone το ξέρει. Γι' αυτό και προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Μάθετε περισσότερα στο vodafonesee you.gr.

0: να μπορούσαμε να λέγαμε αυτά που λέμε.
1: Αυτό θέλω να πω, που έχω μπλέξει.
2: Ναι, να προσέχετε σας παρακαλώ, γιατί λίγο με τα μικρόφωνα εδώ καμιά φορά ξεχνιέμαι και δεν τα κλείνω.
0: Ναι.
2: Μην βγούμε στον αέρα.
0: Παλιότερα
2: και...
0: έχω πάθει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απομακρύνομαι λίγο πριν ανοίξω το στοματάκι.
2: Καλημέρα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, η εκπομπή που φροντίζει να κλείνει γρήγορα τα μικρόφωνα και να τα ανοίγει εγκαίρως. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε πάντοτε και το Μασούτη.
1: Στην παρέα μας ο Μασούτης, δίπλα στην ελληνική οικογένεια 50 χρόνια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και φύγαμε για καιρό. Καλημέρα όλη μέρα. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει όλη εβδομάδα από 16 έως 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης 15 βαθμοί. Η υγρασία όμως ψηλά στο 76%. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24.
2: Λοιπόν, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στους δρόμους της πόλης σε σχέση με κάνα 20 λεπτό νωρίτερα που τα είχαμε ξαναπεί. Το κέντρο δηλαδή έχει ξεμπλοκάρει, η Εγνατία είναι πεντακάθαρη, η Τσιμισκή κρατάει λίγο ακόμα, αλλά ρολάρει κανονικά η κίνηση. Το ίδιο και η Βασιλίσσης Όλγας πεντακάθαρη. Έχει αρκετή κινησούλα στον περιφερειακό, όχι όμως τα πρωινά τα χαμπέρια. Αυτή την ώρα κόκκινο-κόκκινο βλέπω μόνο στο κομμάτι από 40 εκκλησίες μέχρι και πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκετά φορτωμένη συνεχίζει να είναι κλασικά η Κωνσταντίνου Καραμάνη. Από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε τι θα κάνουμε?
1: Παίζουμε βρες το ψέμα.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89 Rainbow.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε.
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για βρες το ψέμα. Το βρίσκεις και σε κερνάμε Anna's Chicken by Brothers in Law. Παίζεις μαζί μας και κερδίζεις ένα γεύμα για δύο άτομα με crispy fried chicken. Πώς θα ήθελα να είχα ένα τώρα, αλήθεια σας λέω. Και λαχταριστές επιλογές από το Anna's Chicken. Γιατί κάποιες νίκες είναι πιο νόστιμες από τις άλλες. Πώς να το κάνουμε?
1: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα.
0: Έτσι.
1: 6-9-43-80-80-89. Στέλνετε ηχητικό μήνυμα. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε παράξενες ανθρώπινες συνήθειες.
0: Τίποτα δεν είναι παράξενο στον άνθρωπο, Αντώνη.
3: Ισχύει. Ένα. Πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη.
0: Το ακούω.
3: Δύο. Οι περισσότεροι άνθρωποι υπερεκτιμούν το πόσο καλή είναι στην οδήγηση.
0: Αυτό και αν ακούω.
3: Τρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται με ακρίβεια τι έκαναν πριν από ένα μήνα την ίδια μέρα.
0: Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: Υπέροχο και αγαπημένο Hungry Heart στον 89 Rainbow. Μαζί μας έχουμε τη Βάσο. Βάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε, Βάσο, καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πες μας ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που είπε ο Αντώνης.
1: Το γάμα.
2: Τέλειο. Μπράβο, Βάσο.
3: Μπράβο, Βάσο. Έχεις κερδίσει πολύ ένα γεύμα για δύο άτομα στο Anna's Chicken by Brothers in Law.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά και καλημέρα.
1: Καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο ποιο ήταν το ψέμα.
2: Να πούμε, παιδιά, γιατί εγώ το είπα και δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, το ψέμα είναι το γάμα, γιατί η μνήμη μας είναι πολύ λιγότερο αξιόπιστη από όσο νομίζουμε. Εδώ δεν θυμόμαστε τι έγινε την ίδια μέρα.
2: Ναι, είμαι το ζωντανό παράδειγμα.
0: Α, μπράβο. Αλήθεια είναι αυτό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Έχουμε και μια αφιέρωση, παιδιά, να κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Τη Σέβη, τον άντρα τη. Αφιερώνω, ξέρω, λέει ότι είναι παλιακό. Τίποτα δεν είναι παλιακό. Όλα είναι καινούρια, Σέβη. Αφιερώνω, λέει, αυτό το τραγούδι στον άντρα μου που είμαστε μαζί από τα 16.
1: Πόσο είσαι, 18?
0: 27. Λοιπόν,

0: στην παρέα μας και η Vodafone και το Vodafone CU. Για όλους εσάς τους φοιτητές που ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος, ο σωστός τρόπος να κάνετε τη φοιτητική ζωή, το Vodafone CU πιστεύει ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σας τρόπος και προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή ακριβώς όπως σας ταιριάζει. Περισσότερα στο vodafonecu.gr.
1: Ευχάριστα νέα για την πόλη μας, για την τέχνη, τον πολιτισμό. Ναι, εκτός από τη γυάλινη βιβλιοθήκη, έχουμε πλέον και γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία, στον κήπο της Σάμου. Ξεκίνησε έκθεση εκεί με τίτλο «Διάφανο φως θαλασσινό», με θέμα τη θάλασσα. Η πρώτη έκθεση αυτή θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς για να παρουσιάσει όποιος θέλει τη δουλειά του. Να, ορίστε.
0: Μήπως να κάνω εκεί την έκθεσή μου.
1: Ξεσηκώθηκε.
2: Ωραία πράγματα. Απλά εγώ θέλω να πάμε λίγο στοιχήματα. Σε πόσες μέρες τα ζώα θα πάνε να ταγκάρουν με σπρέι πάνω στα τζάμια.
0: Εντάξει, μωρέ.
2: Εντάξει, μωρέ. Πάμε στοιχήματα.
0: Λες,
3: Μία μέρα.
2: Έτσι, τόσο.

0: Όση ώρα εσείς ακούγατε Νιρβάνα, εγώ έτρωγα τα αυγουλάκια της κυρίας Νίνας Νεκταρίδου.
1: Γούρλωνε. Τι, εσύ τα έκανες τα αυγά?
0: Ναι, η Νίνα τα
1: έκανε. Κάνεις αυγά?
2: Εγώ τα έβρασα, Αντώνη, με τα αυγά και έφερα πρωινό.
0: Έφερα πρωινό.
1: Για αυτά που ακούμε όλη μέρα, ξέρεις, δεν είναι.
2: Είμαι και νοικοκυρά, έτσι.
0: Είναι καλή νοικοκυρά. Μαγειρεύει, τα τακτοποιεί, όλα τα κάνει, το τέλειο πρωινό. Λοιπόν, καλημερούδια.
2: Εδώ είμαστε ο Αντώνης, η Μαρία, η Νίνα, στην παρέα μας και ο Μασούτης που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Βγαίνω στους δρόμους της πόλης, χορτασμένη με αυγουλάκια, με την πρωτεΐνη μου. Έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ τα πράγματα, δεν υπάρχει έτσι κάποιο ιδιαίτερο θεματάκι. Λίγα κοκκινίσματα βλέπω στο χάρτη, στη Λαγκαδά, λίγα πραγματάκια στην Τζιμισκή, λίγα πραγματάκια και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και περίπου τη Νέα Ελβετία. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Σε λίγο έχουμε ζώδια.
0: Εννοείται.
3: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: 89 Rainbow.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα.
7: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Πώληση ticketservices.gr.
9: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού Rainbow Morning Show.
10: Καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε να περνάτε πολύ όμορφα μαζί μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας 6943 80 80 89. Σε λίγο έχουμε ζώδια και επίσης θα παίξουμε και μάντεψε ποιος.
9: Εννοείται το ολοκένουργιο παιχνίδι μας που χθες το ξεκινήσαμε. Θα σας δώσουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Και ήρθε η ώρα για
1: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα?
0: Κρυό, σήμερα έχεις την υπομονή ανθρώπου που περιμένει να του πούν θα σας καλέσουμε εμείς. Πρόσεχε μόνο, γιατί μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχεις τσακωθεί με άνθρωπο ή banking και αυτόματο τηλεφωνητή.
2: Ταύρος, ξυπνάς με διάθεση δεν θέλω πολλά από τη ζωή και μέχρι τις 12 έχεις βάλει στο καλάθι κέρι με άρωμα κολοκύθας, ζακέτα, παπούτσια και κάτι ακόμα που δεν χρειάζεσαι επειδή απλά μπήκε ο Οκτώβρης. Οικονομία, αγάπη μου.
0: Δίδυμη, έχεις σήμερα 14 πράγματα να πεις, 8 να κάνεις και 3 διαφορετικές προσωπικότητες να τα αναλάβουν. Το μόνο που πρέπει είναι να θυμάσαι σε ποιον είπες τι.
2: Καρκίνος, κάποιος θα σου πει, μην το παίρνεις προσωπικά πολύ αργά. Το έχεις ήδη πάρει, το έχεις αναλύσει, το έχεις συζητήσει με δύο φίλους και πιθανόν έχεις βγάλει και τα συμπεράσματά σου που δύσκολα να αλλάξουν.
0: Λιοντάρη, σήμερα θέλεις λίγη επιβεβαίωση, όχι πολλά πράγματα. Ένα μπράβο, ένα χωρίς εσένα δεν θα γινόταν τίποτα. Δηλαδή, απολύτως φυσιολογικές και ταπεινές απαιτήσεις για ένα λιοντάρι.
2: Παρθένος, η Τρίτη σε βρίσκει να διορθώνεις πράγματα που κανείς δεν σου είπε να διορθώσεις. Ένα πρόγραμμα, ένα μήνυμα, ίσως και τη ζωή κάποιου φίλου σου. Άσε τους άλλους να κάνουν λάθη, είναι δωρεάν ψυχαγωγία.
0: Ζύγος, θα χρειαστεί να πάρεις μία απόφαση και δυστυχώς δεν υπάρχει κουμπί θέλω τη βοήθεια του κοινού. Αν είναι να ρωτήσεις 5 ανθρώπους και μετά να κάνεις το δικό σου, γλίτωσέ μας λίγο χρόνο.
2: Σκορπιός, κάτι σου μυρίζει περίεργα σήμερα και δεν μιλάμε για το τάπερ που έχει μείνει στο ψυγείο από τον προηγούμενο μήνα. Το ένστικτό σου δουλεύει υπερορίες και εσύ απλά πρέπει να το εμπιστευτείς.
0: Τοξότης, από το πρωί σκέφτεσαι απόδραση, ταξίδι, νέα ζωή, αλλαγή καριέρας ή τουλάχιστον να μην μαγειρέψεις το βράδυ. Ξεκίνα από το τελευταίο. Η επανάσταση θέλει και delivery.
2: Μια χαρά. Εγώ καιρός, έχεις δουλειές που πρέπει να γίνουν και ανθρώπους γύρω σου που κινούνται με ταχύτητα χελώνας. Πριν πεις μόνο εγώ κάνω τα πάντα εδώ μέσα, πιες καφέ. Μετά πες το.
0: Υδροχός, θα σου έρθει σήμερα μια πολύ καλή ιδέα. Σε εντελώς κατάλληλη στιγμή. Στο μπάνιο, στο φανάρι, την ώρα που κάποιος σου λέει κάτι σοβαρό. Γράψτε κάπου, γιατί σε 5 λεπτά θα θυμάσαι μόνο ότι ήταν φοβερή ιδέα.
2: Όντως. Και τα ψαράκια, το μυαλό σου σήμερα έχει ανοίξει 25 tabs και από κάπου παίζει μουσική, αλλά δεν ξέρεις από πού. Κλείσε μερικές υποχρεώσεις, έναν άνθρωπο που σε κουράζει, πάρε κανένα δυο ανάσες και αύριο μέρα είναι για τα υπόλοιπα.

0: Εσύ όταν ήσουν μικρή είχες φυσαρμόνικα?
1: Είχα αρμόνιο.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φυσαρμόνικα.
1: Δεν ήξερα να παίζω βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Εγώ το προσπαθούσα, το πάλευα λίγο. Καλημέρα, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας είναι και η Vodafone, η οποία δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes. Γρήγορα, αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα για την αναλογική μας επανάσταση, διότι είμαστε αυτοί οι χαρακτήρες.
1: Ναι, και γιατί αφήνουμε τα κινητά, τα τάμπλετ και τα λάπτοπ στην άκρη.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αποστολή είναι γυμναστική για τον εγκέφαλο.
4: Γιόγκα ή πιλάτες.
3: Αναλόγως τι θα διαλέξετε, μπορεί να είναι και άρση βαρών. Θέλω σήμερα να μην βάλετε υπενθύμηση για κάτι εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι μόνοι σας.
5: Και άμα το ξεχάσουμε, ρε θείο.
3: Άμα το ξεχάσετε, ανυψούδα, θα υποστείτε τις συνέπειες για να πάρει το μάθημα ο εγκέφαλός σας και να τα θυμάτε. Και αύριο το ξαναπροσπαθείτε και μεθαύριο, αν χρειαστεί, μέχρι να πιάσει. Ο εγκέφαλός είναι σαν μυς. Αν το τα κάνει όλα το κινητό, δεν πελιάζει.
4: Και μετά, ουγάρ μόνο έρχεται.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: ένα μποντζόβι θα το χτύπαγα τώρα. Ταιριάζει με τα αυγουλάκια. Μη γελάς. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε. Γιατί μερικές σχέσεις, παιδιά, θέλουν δουλίτσα. Η σχέση μας με τη στέγη μας θέλει κεραμίδι Κέβε. Για ένα κόσμο δομικά καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ήρθε η ώρα.
1: Άσε τις νοστιμιές και πάμε. Καλημέρα όλη μέρα με ήλιο και όμορφη διάθεση, 16 βαθμοί, πολύ υγρασία σήμερα, 74%. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24 ωραίους βαθμούς.
0: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης όπου μας στείλατε και εσείς ρεπορταζάκι. Στην Μουδανιών, εκεί λίγο πριν τη Waterland, έχουμε ένα τρακάρισμα. Δεν ξέρουμε αν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα. Πάντως αυτή τη στιγμή σε εκείνο το σημείο και σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, ξαναλέω στη Μουδανιών, υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Κατά τα άλλα, τώρα στο κέντρο της πόλης τα πράγματα βαίνουν καλώς. Η Τσιμισκή έχει κινησούλα, έχει αρκετή καθυστερησούλα λίγο εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, Εγνατία Πεντακάθαρη. Σταμάτα ξεκίνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Σε λίγο θα παίξουμε το καινούριο παιχνίδι που σας έχουμε, που ξεκίνησε χθες, το Μάντεψε Ποιος, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε. Μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω κέρα μου και πείμα. Μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας και ήρθε η ώρα για...
1: Μάντεψε ποιος.
0: Πόσο καλά πιάνετε τα υπονοούμενα, γιατί ήρθε η ώρα να μαντέψετε ποιος, παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων, με 100 καταστήματα παρακαλώ σε όλη την Ελλάδα, ποιότητα που ξεχωρίζει, τιμές που αξίζουν.
2: Εμείς δίνουμε τα στοιχεία, εσείς βρίσκετε το πρόσωπο και όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δώρο επιταγή Admiral που κερδίζετε. 2-31-0-3-23-84, ήδη χτυπάει το τηλέφωνο, σε λίγο παίζουμε Μάντεψε ποιος.

0: από τις Spellon You στο 89 Rainbow. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Και μαζί μας έχουμε την Εύα. Εύα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Εύα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλή στις μαντεψιές.
1: Η καλύτερη.
0: Λοιπόν, εδώ με την Νίνα πιστεύουμε ότι θα το βρεις με την πρώτη, με το πρώτο κλουμπ που θα σου δώσω.
2: Βάζουμε στοιχήματα με τη Μαρία. Λοιπόν, σήμερα, Εύα, ψάχνουμε τραγουδιστή. Πάμε για το πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1972 στην Κέρκυρα.
1: Ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ναι!
2: Είδες, κερδίσαμε το στοίχημα. Μπράβο, ναι. Εύα.
0: Μπράβο, μπράβο. Ξέρεις τι έχεις κάνει.
1: Τι έχω κάνει.
2: Μπράβο, Εύα, και έχεις κερδίσει μία δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα καταστήματα Admiral.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέλεια, Εύα μου. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, μην το κλείσεις, σε παρακαλούμε.
1: Εντάξει,
0: μείνε στη γραμμή.
2: Πολλά φιλιά.
0: Έχεις πει ποτέ θέλω να σπουδάσω, αλλά πού να βρω το χρόνο?
2: Ναι, πώς να τα χωρέσεις όλα.
0: Λοιπόν, γίνεται να τα χωρέσεις όλα. Open College στον Άκτο, με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, με υβριδική φίτηση, δύο απογεύματα διαζώσεις στο κάμπους και μία μέρα online.
2: Ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ποιότητα. Στον Άκτο, Τσιμισκή 43 είναι.
0: Ο Άκτο δίνει και ολόκληρη τη σουίτα Adobe, την πιο εξελιγμένη και με το AI της, θέλω να σας πω.
2: Και σύνδεση με την αγορά.
0: Στη Θεσσαλονίκη σπουδάζεις Graphic Design, Fashion Design, Interior Architecture, Product Design, Animation και Comics and Cartoon.
2: Open College στον Άκτο.
0: Σπουδές που χωράνε στη ζωή σου με τρία μόνο απογεύματα.
2: 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, ακόμα προλαβαίνεις acto.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ελπίζουμε και σήμερα να περάσατε πάρα πολύ όμορφα μαζί μας. Εμείς περάσαμε. Στην παρέα μας ήταν και το Vodafone TV, που έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Οπότε διαλέγεις σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Κυρία,
1: μάλιστα,
0: ξεκίνησα το And Just Like That, που είναι η συνέχεια του Sex and the City.
1: Και
0: δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα.
1: Ανάλατο.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Αδιάφορο.
0: Λίγο ξενερουάζ.
1: Δεν θα το δω.
0: Μην το δεις. Θα απομυθοποιήσεις το... Εντάξει, αν εσείς βέβαια που μας ακούτε θέλετε να δείτε και τη συνέχεια, να τη δείτε. Εγώ τη βλέπω.
1: Mm-hmm.
0: Τη βλέπω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έχεις μυθοποιήσει την αρχική σειρά...
1: Η δεύτερη... Που όλοι λίγο πολύ το κάναμε.
0: Εννοείται, δεν το συζητάω. Λοιπόν, σας φιλούμε. Ακολουθεί Ραφαέλα Νικολούλη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Ακριβώς στις 8. Πολλά φιλιά.
0: Bye bye.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπόνια αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Τριτούλα? 6 του Οκτώβρη σήμερα, συντονισμένη στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Take On Me, αχα, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σουσού σας υποσχέθηκα, σουσού σας φέρνω. Λοιπόν, η ερώτηση έχει ως εξής. Έχετε παρεξηγηθεί ποτέ με κάποιον για να κρατήσει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια? Και αν ναι, γιατί και πόσα χρόνια? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-808089. Λοιπόν, το ρωτάω αυτό γιατί, παιδιά, ο Phil Collins κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο με τον Paul McCartney για 24 ολόκληρα χρόνια. 24. Φαίνεται όλα να έχουν ξεκινήσει το μακρινό 2002 από μια πολύ απλή, θα έλεγα, φράση που είπε ο McCartney, την οποία βέβαια ο Collins την πήρε υποτιμητικά και προσβλήθηκε και είχε σαν αποτέλεσμα να μην του ξαναμιλήσει ποτέ. Με τον Paul βέβαια να προσπαθεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, έστειλε email, έπαιρνε τηλέφωνα, φυσικά δεν έλαβε ποτέ απάντηση, ο Phil είχε μουλερώσει, θα λέγαμε κοινώς, και τελικά αυτό που χρειάστηκε ήταν ένα τηλέφωνο 24 χρόνια μετά, δηλαδή κάπου πρόσφατα πρέπει να έχει συμβεί αυτό, για να λυθεί όλη αυτή η παρεξήγηση και να είναι τελικά ο Phil Collins αυτός ο οποίος ζήτησε συγγνώμη, καθώς δήλωσε ότι το πήρε πιο βαριά από όσο έπρεπε. Οπότε αν έχετε μια παρεξήγηση, το ηθικό δίδαγμα είναι ένα. 24 χρόνια χρειάζεται, μετά όλα καλά, θα λυθούν. Με ένα τηλεφώνημα, δρόμος. Πάμε να συνεχίσουμε. I don't want to miss a thing. Aerosmith εδώ, στον 89 Rainbow.

Live Talk Talk και πάμε τώρα να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Γιατί παρεξηγηθήκατε, με ποιον παρεξηγηθήκατε και πόσα χρόνια κράτησε αυτή η κολόνια. Δεν θα πω ονόματα για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, Ραφαέλα, 7 χρόνια δεν μιλάμε, πρώην κολλητή μου, και πλέον ούτε θυμάμαι ακριβώς γιατί τσακωθήκαμε. Θα ήθελα να θυμάσαι γιατί δεν μιλάς με την κολλητή σου, γιατί είναι σημαντικό. Αν δεν θυμάσαι, μάλλον δεν είναι σημαντικό και πρέπει να τα βρείτε. Γνώμη μου. Εγώ 12 χρόνια λέει με ξαδερφό μου. Συναντιόμαστε σε γάμους και κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Αυτή πρέπει να είναι μια ιστορία που όλοι έχουν με οικογενειακό συγγενή. Εγώ δεν έχω, αλλά είναι πολύ σύνθεση. Νομίζω ότι είναι κοινότυπο, ρε παιδί μου. Είναι συνηθισμένο. Δεν θα πω στις ελληνικές οικογένειες, θα πω γενικά. 24 χρόνια δεν έχω, αλλά 3 χρόνια για ένα μήνυμα που διάβασα λάθος και όταν το κατάλαβα ήταν πλέον αργά. Άρα έφταιγες. Ζήτησε συγγνώμη για να λυθεί η παρεξήγηση ή ο εγωισμός ήταν στο ταβάνι. Λέω εγώ τώρα. Με την αδερφή μου, λέει εδώ η επόμενη φίλη, κρατήσαμε μούτρα 2 χρόνια για κάτι που σήμερα μας φαίνεται εντελώς γελίο. Κάποιες φορές η αλήθεια είναι ότι μετά από χρόνια το κοιτάς πίσω και λες, άξιζε τώρα όλο αυτό. Είναι τη στιγμή, ρε παιδιά, μερικά πράγματα. Είναι, περνάνε και φεύγουν. Χάνονται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Skin, Rag and Bone Man, εδώ, στον 89 Rainbow.

Εγώ το ξέρω ότι όλοι σου θέλετε και όλοι κουτσομπολάκια είστε, γι' αυτό τα λέω. Τώρα με ρωτάτε ποια ήταν αυτή η φράση που είπε ο Πολ στον Φιλ και παρεξηγήθηκε, γιατί αποκλείεται χωρίς λόγο, Φιλ. Είναι αυτό που τον έχουμε όλοι σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Φιλ Κόλινς και λέμε ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν θα παρεξηγήθηκε χωρίς λόγο. Λοιπόν, παιδιά, δεν ήταν τίποτα. Ουσιαστικά βρεθήκαν σε κάτι πρόβες και είχε πάει ο Φιλ Κόλινς σε μια σπάνια πρώτη έκδοση της βιογραφίας των Beatles του Hunter Davis και ζήτησε από τον Πολ Μακάρνεϊ να του την υπογράψει. Και τότε γύρισε ο Πολ και είχε πει στην τότε σύζυγό του τη Heather Mills. Στα ελληνικά ουσιαστικά αυτό που του είπε ήταν μεγάλος φαν των Beatles, ο μικρός μας φίλε. Αυτό το μικρός μας φίλ το θεώρησε υποτιμητικό και έγινε αυτό, το έγινε, πήρε και μανία. Τον έπιασε, μουλάρωσε, πώς να το κάνουμε. Δεν ήταν τόσο σημαντικό θα έλεγε κανείς, γνώμη μου πάντα. Συνεχίζουμε με Born to be Wild, Steppenwolf, εδώ στον 89.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
3: The Pit.
0: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89 Rainbow.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το ρολόι μόλις έχει δείξει 12 ακριβώς. Πολύ καλησπέρα σας. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο σου, καλησπέρα σου. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού, ρε παιδί μου, για να πάει καλά η μέρα, έτσι να ξεχαστούμε, να έχουμε κάτι να λέμε. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με You Are In The Army Now, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Να σηκώσει το χέρι του όποιο σήμερα τριτούλα ή όποια μέρα, μη γελιόμαστε και μεταξύ μας. Δεν ονειρεύεται, δεν φαντάζεται, δεν επιθυμεί να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να πάει ένα ταξίδι κάπου με κάποιον κάποτε. Νομίζω είναι μια κοινή επιθυμία. Και εννοείται, όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη πλέον είναι αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε και το χρωστάμε πού αλλού, στην Αιτζίαν, η οποία μας συνδέει απευθείας με 41. Ναι, ναι, καλά άκουσες, με 41 μοναδικούς προορισμούς, εκ των οποίων κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι Κρυμμένη Παράδειση. Έτσι δεν υπάρχει περιορισμός. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και φυσικά για όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, ό,τι από τα δύο αγαπάς, ό,τι προτιμάς, να διαλέξεις τον επόμενο προορισμό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Τόσο εύκολα, τόσο απλά, το επόμενο ταξίδι σου είναι εκεί έξω, σε καλή και σε περιμένει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αποστολή είναι γυμναστική για τον εγκέφαλο.
3: Γιόγκα ή πιλάτες.
2: Αναλόγως τι θα διαλέξετε, μπορεί να είναι και άρση βαρών. Θέλω σήμερα να μην βάλετε υπενθύμηση για κάτι εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι μόνοι σας.
3: Και άμα το ξεχάσουμε, ρε θείο.
2: Άμα το ξεχάσετε, ανυψούδα, θα υποστείτε τις συνέπειες για να πάρει το μάθημα ο εγκέφαλός σας και να τα θυμάται. Και αύριο το ξαναπροσπαθείτε και μεθαύριο, αν χρειαστεί, μέχρι να πιάσει. Ο εγκέφαλός είναι σαν μυς. Αν του τα κάνει όλα το κινητό, δεν μπελιάζει.
3: Και μετά, ουγάρ μόνο έρχεται.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: 89 Rainbow.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.

Πάτισμιθ, Because the Night στον 89 Rainbow. Και πάμε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, σε όμορφα νέα, σε ένα καινούριο χώρο που άνοιξε τέχνη αυτή τη φορά, κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα. Στον κήπο του Σάμου, λοιπόν, στη Νέα Παραλία, εγκαινιάστηκε την Κυριακή η νέα γυάλινη πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο στην ουσία είναι ένα γυάλινο περίπτερο, το οποίο έχει μετατραπεί σε κανονικό εκθεσιακό χώρο και έχει γίνει ήδη αρχή με μια έκθεση που φιλοξενείται αυτές τις μέρες με έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και φυσικά με κοινό θέμα τη θάλασσα, τι άλλο θα ήταν εκεί που βρίσκεται. Η ιδέα γενικά είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί βγαίνει, ρε παιδί μου, η τέχνη από τις αίθουσες που είναι κλεισμένες στην γκαλερί, τις κλασικές αίθουσες αυτές θα λέγαμε, και τοποθετείται στην πόλη, στον περίπατο, στην βόλτα, και είναι έτσι πιο προσβάσιμη σε όλους, είναι και σε γυάλινο, οπότε και να μην μπεις μέσα, θα το δεις απ' έξω. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα θα το επισκεφτώ. Το προτείνω και όποιος πάει να μας πει και τη γνώμη του. Συνεχίζουμε, The Love Song, The Cure, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγόρι το αγαπημένο, αιώνιος έφηβος όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αγόρι που σίγουρα δεν είναι έφηβος. Ο Τζόλιν Τέρνερ φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη σχέση μάλλον με τη χώρα μας, καθώς την έχει επισκεφτεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πριν λίγες μέρες είχε και μια συναυλία στην Αθήνα. Ο πρώην λοιπόν τραγουδιστής των Rainbow και των Deep Purple στα 75 του πλέον χρόνια ανέβηκε ξανά σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που σημάδευσαν την πορεία του. Ενώ πριν το κάνει αυτό, πριν τις εμφανίσεις του, είχε μοιραστεί και κάποιες στιγμές από τις διακοπές του στο Πήλιο, την αγάπη του για την Ελλάδα, το φαγητό και όλα αυτά που συνδέονται με τη χώρα μας. Μια σχέση που όπως φαίνεται μάλλον είναι και αμοιβαία. Και αφού μιλάμε για Rainbow, πάμε σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια, The Temple of the King, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: 89 Rainbow.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Καλά, καλέ μεσημέρια. Σε μία η ώρα ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και θα κάνουμε παρέα μαζί για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική. Πάμε να ανοίξουμε αυτή μας την τρίτη ώρα με αγαπημένο Elton John. I don't wanna go on with you like that. Εδώ, στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Highway to Hell. Τι πιο κατάλληλο για αυτό που θέλω να μιλήσω. Τι περιγράφει άραγε καλύτερα αυτό που ζούμε οι Θεσσαλονικείς με το flyover τα τελευταία χρόνια. Μάλλον τίποτα. Κάνω όμως εγώ μια σημαντική υπενθύμηση ότι όπως και χθες, έτσι και σήμερα, 6 Οκτωβρίου, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί, θα κλείσει ο περιφερειακός στο ρεύμα που κινείται προς δυτικά από τον κόμβο K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόμβο K9 στην Τούμπα λόγω κάποιων εργασιών. Η κίνηση προς τα δυτικά θα εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και από την Τούμπα θα ξαναμπαίνουν κανονικά στον περιφερειακό. Τώρα, προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα γίνεται κανονικά, δεν θα επηρεαστεί καθόλου, οπότε δεν θα έχετε κάποιο θέμα. Αν όμως έχετε κάποια βραδινή μετακίνηση σήμερα, υπολογίστε λίγο παραπάνω χρόνο και κυρίως μην το ανακαλύψετε στις 11.30 πάνω στο δρόμο. Θα είναι μια άτυχη στιγμή. Συνεχίζουμε με ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουζού.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 89 Rainbow.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, χαιρετίσματα πολλά στο Δημήτρη από Λάρισα, την πατρίδα όπως μας αρέσει να αναφέρουμε ένας τον άλλον. Το Δημήτρη το Καρκινάκι που λέμε εδώ τα σουσουδιάρικα τα οικογενειακά στο Viber, τον Άκη, τον Ντόλι, τον Μαργαρίτη, τη Ροδούλα, φίλια πολλά σε όλους. Και πάμε τώρα, 89 Rainbow, να σας στείλει για ακόμα μια φορά θέατρο. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Είστε Όλοι Σας Καθάρματα Ελλάδα 2.0, η οποία επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, δεν έχεις παρά μόνο να στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο στο Viber το 89 Rainbow 6943 80 89, για να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Η παραστάση είναι το Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καθώς και το Σαββατοκύριακο 17 και 18. Η παράσταση είναι εξαιρετική, παιδιά. Βασίζεται στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία, το οποίο κοιτάζει τη σύγχρονη Ελλάδα κατάματα και θέτει το ερώτημα πότε η ανοχή γίνεται συνενοχή. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και εγώ ανυπομονώ να τη δω. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με μήνυμα, θα το απαντήσουμε σε μήνυμα και μετά θα του απαντήσει και το εμπορικό. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε με Breakfast in America, Supertramp, εδώ, στον 89 Rainbow.

κάπως έτσι μάλλον πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Κάναμε παρέα μαζί από τις 11. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ίδια ώρα εδώ. Προς το παρόν εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, Νίκος Μπογιατζής 5 με 8, 8 με 10, Θανάσης Μωραϊτής στο νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια από μένα.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Έγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 89 Rainbow.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
5: Μα τώρα, βοήθεια!
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Ο Δανέαρέ μου, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι 3η, 6 Οκτωβρίου. Ο Θοδωρής και ο Αλέξης στην παρέα σας έως τις 5. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-808089 και φυσικά μέσω των social του σταθμού σε Instagram και Facebook. Αληθινή μουσική για τις επόμενες 3 ώρες από Andrew Donald, Toto και Green Day. Αμέσως τώρα οι Bangles με το Hazy Shade of Winter. Και αυτό το μεσημέρι μαζί

Φανταστείτε πόσα ξέχασα ότι μου είναι το Βερολίνο του Iggy Pop για να γράψω αυτό το τραγούδι. The Passengers στο 89 Rainbow, μεσημέρι Τρίτης. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας στο θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία στο 45%. Η μετεωρολογική προβλέπει ηλιοφάνεια για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και θερμοκρασία έως τους 26, ενώ το βράδυ θα χρειαστείτε ζακετούλα γιατί θα πέσει αρκετά. Μέχρι και 10 λέει. Προσοχή. Θυμίζω, αν θέλετε να μας πάρετε μαζί σας εκτός Θεσσαλονίκης όπου δεν πηγαίνετε FM, μας ακούτε online έτσι από το 89rainbow.gr και φυσικά μας ακολουθείτε στα social για να μας έχετε στο feed σας. Αμέσως τώρα παίζω White Stripes, Seven Nation Army στο 89rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Black και Wonderful Life. Τι καταπληκτικός καλλιτέχνης αυτός. Τον είχαμε δει και στην Ελλάδα πριν πάρα πολλά χρόνια βέβαια, όταν ακόμη υπήρχε ο Μήλος εδώ. Ευχαριστώ για τα μήνυματα, Γιώργο και Αθηνά. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην Κάτια στην Αθήνα που μας ακούει πολύ συχνά. Καλησπέρα και στη Γιώτα. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, θα τη βρείτε στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού να σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε διαβάζοντας στο nova.gr όλες τις προϋποθέσεις αλλά και τους συνδυασμούς προγραμμάτων που χρειάζεται να κάνετε. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψω με Green Day. Μην φύγετε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας.
3: Okay.
2: Το οποίο θα σας θυμίσει πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι.
2: Και πτήση θα σας θυμίσει.
3: Αχα.
2: Κατά κανόνα. Είναι οι υπέροχες ανακοινώσεις που κάνουν οι πιλότοι.
3: Τα πιλωτικά αγγλικά.
2: Ναι. Λέει. Που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
4: Ladies and gentlemen,
2: thank you very much.
5: Ωραίος, τέλειος.
2: Για το λεωφορείο έκανες παλιά.
3: Α, τα φρένα.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομία.

Simple Minds και Don't You Forget About Me. Το γνωρίζει που αλλάξαμε τα νέα Rainbow. Το μετρό δείχνει να αποκτά σημαντική θέση στις μετακινήσεις των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Ένα ποσοστό σχεδόν από το 8% το χρησιμοποιεί μέχρι 10 φορές την εβδομάδα, μαθαίνω, ενώ καταγράφεται μείωση της χρήσης αστικών λεωφορείων σε ποσοστό 27,3% και ιδιωτικού αυτοκινήτου 13,3%. Όσον αφορά στο χρόνο μετακίνησης, ένα 65,3% δήλωσε ότι φτάνει στον προορισμό του σε λιγότερο από 20 λεπτά. Φαντάζομαι ότι ανάμεσά τους δεν είναι αυτοί που φεύγουν από το σταθμό Νέα Ελβετία, γιατί εκεί η αναμονή για να ξεκινήσεις μόνο είναι στα 10 λεπτά. Οι σταθμοί με το μεγαλύτερο ποσοστό αποβιβάσεων είναι φυσικά στο κέντρο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Αμέσως τώρα στο μετανέα Rainbow, παίζω Mark Almond.

Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο Μετανέα Rainbow. Άκουσαμε Radiohead και Street Spirit. Μαθαίνω ότι η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς δεν το σκέφτηκε ο Τραμπ αυτό? Κάτι τέτοια τα κυνηγάει ο Λεβέντης. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα ακούμε

0: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά. Είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
0: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: 89 Rainbow.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μεσημέρι Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026. Η ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Πιτσαλάκης είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ και αυτό το μεσημέρι, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης. Για τα επόμενα 60 λεπτά παίζω αγαπημένες επιτυχίες από Sweet, Survivor και Melissa Etheridge. Ενώ έρχεται και διαγωνισμός για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το Circo Mundial. Αμέσως τώρα οι Stranglers με το Golden

τα πιο γνωστά. Έμπω από τα καλύτερα τραγούδια των Red Hot Chili Peppers. Darkness Necessities. Στο μοντανέ Rainbow, Θοδωρή Αλέξη σε μικρόφωνο. Περισσότερες από 14.000 κλήσεις για παράνομη στάθμευση το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Α, αυτά είναι νούμερα. 3.188 ήταν οι παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 343 για οδήγηση χωρίς κράνος και 270 για οδήγηση χωρίς ζώνη. Εννοείται υπάρχουν κι άλλες, έτσι. Παραβάσεις, αλλά αυτές ήταν οι πρώτες στη λίστα. Συνολικά το τρίτο τρίμηνο του 26 διαπιστώθηκαν περίπου 50.000 παραβάσεις, εκ των οποίων οι περίπου 31.000 αφορούσαν στη στάθμευση. Να σας πω την αλήθεια, μακάρι η παράνομη στάθμευση να ήταν το σοβαρότερο πρόβλημά μας παρά η οδήγηση σε κατάσταση μέθησης, που εκεί τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα, αλλά πολύ πιο σημαντικά. Τώρα στα μοντανέα Rainbow. Α, κάνουμε έτσι ένα καλοκαίρινο break με τον Chris Ria, On The Beat.

0: Αρσιόρθιο on the border στο νέα Rainbow. Ο Θοδωρής Κουσαλάκης στο μικρόφωνο. Έχω μια πολύ σημαντική είδηση που είδα προηγουμένως και θεωρώ πως πρέπει να τη γνωρίζετε, γιατί τέτοιου είδους κινήσεις κάνουν τη διαφορά στην πόλη μας. Το καφέ Σπύρο στην οδό Πανταζίδου 4Β στην Άνω Τούμπα θα προσφέρει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, δωρεάν μερίδες φαγητού σε απόλους για 2 ώρες και συγκεκριμένα από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Μπράβο, παιδιά, και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι σαν εσάς. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχομαι με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τη Μελίσσα Έθεριτς, πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο της πόλης, αλλά έρχεται και ένας σούπερ διαγωνισμός για να κερδίσει κάποιος από εσάς διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται στην πόλη μας. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: 89 Rainbow. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

Από τις λατρεμένες επιτυχίες στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Maggie Riley και το Every Time We Touch στο Ντανέα Rainbow. Ήρθε ώρα για διαγωνισμό. Ο Ντανέα Rainbow σε στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία, από 2 Οκτωβρίου έως και την 1η του Νοέμβρη, με εντυπωσιακά ακροβατικά, μαγεία, ζογκλερικά, φλαμέγκο και πολύ γέλιο. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, ο Ντανέα Rainbow σου χαρίζει διπλή πρόσκληση. Στείλε τη λέξη τσίρκο στο Viber στο 69 43 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

τραγούδι, νέα Rainbow και Beatles φυσικά. Help. Να σας πω ότι ο νικητής από το διαγωνισμό θα ενημερωθεί με μήνυμα, έτσι. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να αποκαλύψει αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν. Η ηλικία, λέει, του μεγαλύτερου συντρόφου διαιρείται δια δύο και στο αποτέλεσμα προστίθονται 7 χρόνια. Δηλαδή, αν είστε 50, ο ή η σύντροφος, ιδανικά, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη ή μικρότερος από 32 ετών. Καλά, μην το δέσετε και κόμπο. Έχω δει κάτι εφοπλιστές στα 60 με σύζυγους στα 22. Μια χαρά περνάνε εκεί οι δύο. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα. Κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Patoo App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σε λίγο Αντώνης Βλαβογελάκης εδώ με τα τελευταία νέα. Αμέσως τώρα Bon Jovi και Always.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπόνια αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
7: 89 Rainbow.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μάλιστα, πάμε στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, ζωντανά στα FM και αυτό το μεσημέρι online από τον player του 89rainbow.gr. Για άλλη μια ώρα εδώ μαζί, αμέσως τώρα παίζω La Grange και ZZ Top.
15: Rumors spreading round, you know it takes its time, but to check outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Μέλος από τον έρωτα για αυτός. Στο βουτανέα Rainbow, ξέρουμε Foreigner, Waiting for a Girl Like You, Θοδωρής Κουτσαλάκης στις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα 25 βαθμούς Κελσίου, με την κίνηση στην πόλη να είναι σε καλά επίπεδα. Ποιος να το έλεγε. Περιφερειακό από ανατολικά είναι λίγο αυξημένη στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Από δυτικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα συναντήσετε αρκετά αυτοκίνητα. Λίγο η ανατολική είσοδος παρουσιάζει μια κινητικότητα από Νέα Ελβετία μέχρι και Μαρτίου. Αντίστοιχα και στο ρεύμα εξόδου, όχι όμως κάτι τρελό. Η Κατσιμίδη έχει κίνηση. Η Εγνατία μπροστά από το Συντριβάνι και στην Αριστοτέλους. Τσιμισκή χαλαρά. Λεωφόρο Νίκη στα κόκκινα αυτή την ώρα. Και η Μίκη Θεοδωράκη μπροστά από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, αλλά και λίγο πιο κάτω ανάμεσα σε Αγίων Πάντων και Αγίου Δημητρίου. Επίσης στη Μοναστηρίου στη Μενεμένη, εκεί στο ύψος του Κτέλ. Θα συναντήσετε πολλά αυτοκίνητα. Εδώ θα ακούσουμε τους Dire Straits.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: OMD και Electricity, Θοδωρής Κουτσαλάκης με τα νέα Rainbow. Καλησπέρα στη Βασιλική, τον Χρήστο, τη Μαρία αλλά και τη Χρυσά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, guys. Δουλειά, μαθήματα, υποχρεώσεις και όμως λίγα λεπτά από τη μέρα μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά για έναν συνάνθρωπό μας. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου το All Win Care μας καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών. Παρασκευή 10 με 1 στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και Σάββατο 10 με 6 στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Σε συνεργασία με την Bloody, τη Juice Life, το Ιπποκράτιο, το ΑΧΕΠΑ και με τη στήριξη της 4ης ΥΠΕ του Απιθύτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Στον 89 Rainbow παίζουμε μόνο επιτυχίες και με μια τέτοια θα επιστρέψω από τους Scorpions αμέσως μετά το break.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε παράξενες ανθρώπινες συνήθειες.
3: Τίποτα δεν είναι παράξενο στον άνθρωπο, Αντώνη.
2: Ισχύει. Ένα. Πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη.
3: Το ακούω.
2: Δύο. Οι περισσότεροι άνθρωποι υπερεκτιμούν το πόσο καλή είναι στην οδήγηση.
3: Αυτό κι αν ακούω.
2: Τρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται με ακρίβεια τι έκαναν πριν από ένα μήνα την ίδια μέρα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε. Μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: 89 Rainbow.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

Pink Floyd με τα νέα Rainbow. Τελική ευθεία για σήμερα. Αναβαθμίζεται, όπως διαβάζω, το 112. Όταν κάποιος θα το καλεί, το νέο σύστημα θα μπορεί να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερα τη θέση του και θα μπορεί αυτή την πληροφορία να την διαβιβάζει άμεσα στους φορείς. Πυροσβεστικό σώμα, αστυνομία, ΕΚΑΒ και λιμενικό. Ανάμεσα στις νέες δυνατότητες θα είναι και η επικοινωνία μέσω βίντεο, τα άμεσα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, η σιωπηλή κλίση, τα δεδομένα e-call νέας γενιάς, αλλά και ο αναβαθμισμένος γεωεντοπισμός. Το έργο θα κοστίσει 17,5 εκατομμύρια ευρώ.

You can leave your head on από το soundtrack του 9,5 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι επίδραση θα είχε αυτή η ταινία στην νεολαία σήμερα. Στην ανάγκη καμία, νομίζω πως οι επίμαχες σκηνές της Kim Basinger μπορούν να εκτιμηθούν σωστά μόνο από Generation X και Boomers. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Ξαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες στο μεσημέρι της Τρίτης. Με αγαπημένες επιτυχίες αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αλλά και τον κόσμο. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής κοντά σας για το επόμενο τρίωρο. Στις 8 Θανάσης Μωραίτης. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Παρέα προχωράμε και σήμερα μέχρι τις 8 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με τύπες mode. Έχω μουσικά νέα, έχω διαγωνισμό, μείνετε εδώ.

καλύτερα του Bowie. Αυτό πιστεύω. Είναι το China Girls των 89 Rainbow, ενώ το Project Bowie 80 έρχεται μέσα στο 2027, γιατί φυσικά γιορτάζουμε στο 27, θα γιορτάζαμε τα γενέθλια του Bowie, τα 80. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καθόρισε την μουσική σε μεγάλο βαθμό. Από μόνος του ήταν μια ιστορία με τόσα πολλά διαφορετικά κεφάλαια, βασισμένη πάνω σε λογοτεχνία, σε μουσική, σε φιλοσοφία. Υπέροχος ο Bowie, αξέχαστος, τον αγαπάμε.

0: 89 Rainbow, What's Up, Four Non Blondes. Στα 90's είχαν κάποια ιδιαίτερα ξεχωριστά τραγούδια και το What's Up είναι ένα από αυτά. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Guns N' Roses. Θυμίζω, μία από τις πιο δυνατές συναυλίες θα είναι αυτή που έρχεται με τον Slash το καλοκαίρι του 2027, συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου στην Αθήνα. Ο Slash μαζί με τους Miles Kennedy and the Conspirators, ενώ το άλμπουμ με τίτλο Flying Blind θα προηγηθεί, θα έρθει στις 26 Φεβρουαρίου, οπότε θα ξέρουμε καλύτερα τι θα ακούσουμε. Μικρό break και σε λίγο επιστρέφω στα 89 Rainbow με Roy Orbison.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
11: Μας τώρα, βοήθεια.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
14: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

υπέροχο κλασικό Hotel California στον 89 Rainbow από τους Eagles και από το ένα κλασικό σε ένα άλλο, το Whole Lotta Love. Εδώ και λίγα λεπτά στο Βρετανικό Τύπο παίζει το νέο, το σχετικό με ένα σπάνιο συγκλάκι που έχει ένας τύπος στην Ουαλία. Πώς έγινε αυτό? Ενώ οι Led Zeppelin δεν ήθελαν με τίποτα να κυκλοφορήσουν singles, έτσι, είχαν κυκλοφορήσει 500 αντίτυπα του Whole Lotta Love στην Βρετανία από την Atlantic Records. Ο μάνατζερ τους, ο Peter Grant, καταφέρνει να μαζεύει όλα, εκτός από αυτό βάζω ένα ερωτηματικό, το οποίο αυτός ο Ουαλός το κρατούσε γιατί θα άνοιγε δική του δίσκο και ήθελε να παίζει εκεί, στη δική του δίσκο. Έπαιζε, δεν του άρεσε του κόσμου, παρόλα αυτά αυτό το συγκλάκι συνεχίζει και υπάρχει ακόμα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Zone, I'm still standing στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Τα πράγματα είναι δύσκολα στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη περίπου. Επίσης, δυτικά, ψηλά, στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη, χαμηλές ταχύτητες στη Νίκη Θεοδωράκη αυτή την ώρα. Πάμε στο κέντρο. Από ό,τι βλέπω, χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας αυτή την ώρα και κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης. Ανατολικά, προβλήματα μικρά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Χαριλάου μέχρι και λίγο μετά την Ελβετία.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά. Δεύτερο 60 λεπτό και το ανοίγω πολύ ροκ με Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Έρχεται τώρα.

Breathless των 89 Rainbow από Dan Wilson. Πηγαίνω στα αμερικανικά media, διαβάζω ότι Chrissy Hyde των Pretenders λέει τα καλύτερα για το τελευταίο τραγούδι, για το Cleveland βασικά, της Taylor Swift. Εντάξει, αυτό εδώ νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να το ακούει κόσμος, ο οποίος συνεχίζει και σκέφτεται με έναν ελιτισμό απαράδεκτο και χωρίζει τη μουσική σε στρατόπεδα, σε είδη, σε υποκατηγορίες, το τι είναι πιο cool, τι δεν είναι cool και άλλα τέτοια που δεν χρειάζεται καν να σχολιάσω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με Bob Marley. Η Aegean μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Επειδή στο τέλος αυτού του μήνα σκάει τριημεράκι, μπορεί και τετραημεράκι, μπορεί και πενθημεράκι για κάποιους, έχω μπροστά μου μία λίστα με τις πιο οικονομικές ευρωπαϊκές πόλεις για φθινοπορεινές αποδράσεις.
3: Αχα.
2: Πράγα.
3: Okay.
2: Βουδαπέστη.
4: Δεν έχω πάει.
2: Κωνσταντινούπολη.
4: Δεν έχω πάει.
2: Έχω πάει. Μαδρίτη.
3: Δεν έχω πάει.
2: Μιλάνο.
3: Έχω περάσει άπειρες φορές από Μαλπένς, αλλά δεν μπήκα μέσα.
2: Λοιπόν, έχει βέβαια και Ζυρίχη και Κοπενχάγη και Ρέικιαβικ.
3: Έχω πάει άχρη και
2: τη λίστα που έχει δημοσιευθεί αφορά την Αμερική, γιατί είναι από μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα που σκανάρει όλα τα δεδομένα και αεροπορικά και ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία πάντως, τα πιο οικονομικά είναι Κωνσταντινούπολη, Πράγα και Βουδαπέστη. Εγώ μια βαλιτσούλα την ετοιμάζω.
3: Γιατί όχι.
4: Μια χαρά, πάμε.
2: Τώρα, άμα θα πάω ή δεν θα πάω. Αν ψάξει πάντως από Θεσσαλονίκη για Ρέικιαβικ.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπόνια αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: 89 Rainbow.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

89 Rainbow με Steve Miller Band και Serenade. Τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση έχουν γίνει καλύτερα. Μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος περίπου της Πότσαρη. Κατά τα άλλα, γενικά ρολάρουμε όμορφα. Καλησπέρα σε όλους όλες, είτε ακούτε στο αυτοκίνητό σας, είτε δουλεύετε, είτε κουλάρετε. Εδώ είμαστε με κάθε δυνατό τρόπο και ακούμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα φέρω και διαγωνισμό.

rock διαμάντια του Bruce Springsteen στον 89 Rainbow, Born in the USA. Σε λίγο θα φέρω και Queen και μένω στα λόγια του Brian May στους Βρετανικούς Times. Okay, 50 χρόνια περιοδιών, συναυλιών είναι αρκετά. Έχω μια γυναίκα, εγγόνια και αρκετή αστροφυσική να ασχοληθώ. Μου αρέσει όταν οποιοδήποτε ξέρει τι θέλει, είναι ξεκάθαρος.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: 89 Rainbow.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Υποσχέθηκα Queen και τους φέρνω σε λίγο. Πρώτα Coldplay, Viva La Vida. Βάλτε μέσα και ένα διαγωνισμό που έρχεται.

Lady in Black, Uriah Heep στον 89 Rainbow και οι μουσικοί έχουν ιδιαίτερες επιθυμίες, ο Dave Grohl, τον Nirvana και τον Foo Fighters. Θέλησε να παίξει Highway to Hell μαζί με AC/DC στη σκηνή και αυτό έγινε στην τελευταία βραδιά της tour των AC/DC, του Power Up Tour, την προηγούμενη Παρασκευή. Και ήταν μαγικά. Έτσι ακούγεται. Counting Crows, Mr. Jones, τώρα στον 89 Rainbow και σε λίγο φέρνω και Brian Adams.

0: Υπέροχο στον 89 Rainbow από Linkin Park. Ώρα όμως για τον διαγωνισμό. 89 Rainbow σας στέλνει στο Circo Mundial. Σου χαρίζω δύο διπλές προσκλήσεις τώρα. Στείλε τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Circo Mundial από κοντά έως και τη 1 Νοεμβρίου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μασαζάκι θέλω, όποιος από τους δύο προτίθεται ή και οι δύο, άμα θέλετε, ένα πεντάλεπτο ένας, ένα πεντάλεπτο άλλος, να πληρώνω. Γιατί είναι λίγο δύσκολα με τα μειοσκηνικά.
3: Βρήκαμε δουλειά.
2: Κοιμήθηκα και αργά, θέματα.
4: Οκ, είπε κοιμήθηκα ή κοιμήθηκατε. Τι ώρα ξύπνησε σήμερα, για να δούμε ποιο θα κερδίσει.
2: Τι ώρα ξύπνησε.
4: Εγώ, 3.30. 3.30 άνοιξε το παιδί. Δεν ξέρω, παιδιά, εσεί εκεί έξω έχετε τέτοια bugs να ξυπνάτε ό,τι ώρα να είναι, α πούμε, και να είναι.
2: Κοιμήθηκες μετά όμως, Αντώνη.
4: Ναι, αλλά δύσκολα και κάποια στιγμή που δεν θυμάμαι
2: εγώ
4: τι ώρα ήταν.
2: Εγώ πέντε παρά και τέλος.
4: Κερδίζω δηλαδή σήμερα.
2: Ναι, όχι, εγώ κερδίζω, παιδιά. Εγώ νομίζω και μάμα ακόμα.
4: Άρα δεν ξύπνησες.
2: Δεν ξύπνησα.
4: Οπότε.
2: Καληνύχτα, Μαρία. Καληνύχτα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: 89 Rainbow.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

99 Rainbow. Sniff and the Tears, προσέχουμε την Εγνατία αυτή την ώρα. Οκ, okay. Μικρά προβληματάκια, μικρές καθυστερήσεις. Γιώργο, το κινητό σου τελειώνει σε 84. Βαλεντίνα, το δικό σου 62. Συγχαρητήρια. Κερδίζετε τις δύο διπλές προσκλήσεις για σήμερα. Αύριο ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Για την ώρα, Simply Red, Something Got Me Started, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Alice Cooper, Bed of Nails. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το 3ωρο 5 με 8. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την υποστήριξη, τη συμμετοχή. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Σε λίγο υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη. Ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας. Είναι ο Eric Clapton. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.

0: ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Βράδυ Τρίτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης, μαζί ως τις 10 και σήμερα για να ακούσουμε παρέα αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο, Joe Cocker. Ξεκινάμε με ELO, Last Train to London.

It's My Life από Bon Jovi στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα ακούσουμε Chicago, Stay the Night. Τώρα ένα τραγούδι που αρχικά είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο Sex Symbol. Έτσι το είχε γράψει ο Μούστη, που ήθελε διακαώς να συνεργαστεί με τον Tom Jones, μεγάλο του ίνδαλμα. Το άλλαξε στην πορεία και το έκανε Sex Bomb. Θα τέριαζε βέβαια και το Sex Symbol στον Tom Jones, που υπήρξε μεγάλος γυναικοκατακτητής στη δεκαετία του 60. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, είχε ειδικό προσωπικό στις συναυλίες του για να μαζεύει από τη σκηνή τα εσώρουχα που του πετούσαν οι γυναίκες θαυμάστριές του. Tom Jones, Sex Bomb, τώρα στον 89 Rainbow. Yeah.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Soldier of Fortune, ένας από τους θησαυρούς των Deep Purple, στον 89 Rainbow. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αποστολή είναι γυμναστική για τον εγκέφαλο.
3: Γιόγκα ή πιλάτες.
2: Αναλόγως τι θα διαλέξετε, μπορεί να είναι και άρση βαρών. Θέλω σήμερα να μην βάλετε υπενθύμηση για κάτι εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι μόνοι σας.
4: Και άμα το ξεχάσουμε, ρε θείο.
2: Άμα το ξεχάσετε, ανυψούδα, θα υποστείτε τις συνέπειες για να πάρει το μάθημα ο εγκέφαλός σας και να τα θυμάτε. Και αύριο το ξαναπροσπαθείτε και μεθαύριο, αν χρειαστεί, μέχρι να πιάσει. Ο εγκέφαλός είναι σαν μυς. Αν του τα κάνει όλα το κινητό, δεν μπελιάζει.
3: Και μετά, ουγάρ μόνο έρχεται.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: 89 Rainbow.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

υπέροχο νέο σίγγλ από τους YouTube, Silencio, επέστρεψαν και κυκλοφορούν το 16ο στούντιο άλμπουμ τους, 13 Νοεμβρίου, Carnaval de Luz. Επιστρέφει και ένας άλλος σπουδαίος το 2027 με τον δικό του τρόπο για έναν πολύ ξεχωριστό λόγο, David Bowie. Το έτος 2027 θα είναι έτος Bowie, Bowie 80, γιατί συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου David Bowie. Πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, pop-up καταστήματα, συναυλίες από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κοπενχάγη. Εκεί θα βρίσκεται ο Philip Glass για να παίξει με την ορχήστρα του διαφορετικά τα τραγούδια του David Bowie. Τον ακούμε τώρα με το Cat People στον 89 Rainbow.

δεν έχουμε ξανακούσει φωνή σαν τη δική της, η θρυλική Janis Joplin με το Piece of My Heart στον 89 Rainbow. Για όσους έχουν σινεμά αυτήν την εβδομάδα στο πρόγραμμα, μία από τις νέες ταινίες που ξεχωρίζουν είναι το φιλμ «Σιωπηλή φίλη» της πάντα ευαίσθητης Ουγγαρέζας δημιουργού Ίλντιγκο Ενιέντι, μία βιογραφική ταινία που έχει για πρωταγωνιστή ένα τεράστιο επιβλητικό θηλυκό δέντρο, Γκίγκο Μπιλόμπα. Αυτό το δέντρο είναι η σιωπηλή μάρτυρας, παρακολουθεί τις ζωές τριών διαφορετικών ανθρώπων, ενός νευροεπιστήμονα και δύο φοιτητών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1908 και το 1972. Μία πραγματικά ευαίσθητη, συγκλονιστική ταινία που σε βάζει, όπως πάντα, το σινεμά της Ίλντιγκο Ενιέντι σε σκέψεις. Σε λίγο θα ακούσουμε John Jett and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You, τώρα η Duran Duran με το αγαπημένο Come Undone στον 89 Rainbow.

0: takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο και Southside Johnny. Ξεκινάμε με Rolling Stones.

Southside Johnny και Capture στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε σήμερα γνωστές τις 7 χώρες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προκειμένου να διοργανώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, σε 10 χρόνια από τώρα. Ξέρουμε ποια είναι η πολιτεία που θα τους διοργανώσει το 2028. Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στο Λος Άντζελες, το 2032 στο Brisbane. Για το 2036 έχουμε ακόμη καιρό, ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον από Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Νότια Αφρική και Τουρκία. Τώρα, αν γινόντουσαν αγώνες τείχου, αυτό το τραγούδι θα ήταν σίγουρα στο βάθρο. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο ροκ και σε δύο ξεχωριστά ενδάλματα, τον Elvis Presley και τον Johnny Rotten. Neil Young, My My, Hey Hey, Out of the Blue, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Super Drab και The Logical Song στα πλαίσια των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής από την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε πρεμιέρα μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2027 θα διαρκέσει η έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Αυτός είναι ο τίτλος της, του Κωνσταντίνου Βίτα, του γνωστού και αγαπημένου μουσικού συνθέτη, στιχουργού, θα έλεγα και ποιητή, αλλά και εικαστικού, με σπουδές στη ζωγραφική και στην ιστορία της τέχνης, στη Μελβούρνη όπου γεννήθηκε, και θα διαρκέσει ως τις 31 Ιανουαρίου στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός της ΔΕΘ. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με αγαπημένα τραγούδια, ξεκινώντας με Depeche Mode και Personal Jesus.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

υπέροχο Bird of Paradise Snowy White στον 89 Rainbow. Πριν από λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα στο Netflix και είναι ήδη νούμερο 1 στην πλατφόρμα σε όλο τον κόσμο. Το ανατολικά της Εδέμ, βασισμένο βέβαια στο αριστούργημα του John Steinbeck, στο μυθιστόρημα του 1952, που έγινε και ταινία 3 χρόνια αργότερα, το 1955, με πρωταγωνιστή τον James Dean, σκηνοθεσία του Ηλία Καζάν. Η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζώε Καζάν, συμμετέχει στο σενάριο σε αυτήν την τηλεοπτική μεταφορά. Έχει και ένα μικρό ρόλο, ξεχωρίζει βέβαια η Florence Pugh, που αν η σειρά ήταν ταινία, σίγουρα θα την περιμέναμε για υποψηφιότητα για Όσκαρ. Θα είναι υποψήφια για κάποιο βραβείο Emmy του χρόνου, είναι συγκλονιστική. Και είπε ότι έπαιξε με αυτόν τον τρόπο γιατί ήθελε το κοινό να τη συμπονέσει λίγο και ίσως και να τη συμπαθήσει. Τώρα, Red Hot Chili Peppers.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Beatles και Come Together στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, παρέα και σήμερα από τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι αύριο στο βράδυ της Τετάρτης, ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 11 με 2 ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής. Και στις 8 εμείς και πάλι μαζί. Για το τέλος, Foreigner, Urgent. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
2: 59 χρόνια Μόρις.
3: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.